0: στήλος στον Πανομιλκάρη.
1: Στήλος στον Πανομιλκάρη.
0: Φιλίκα μπαμ μπαμ μπαμ παριλωτέ.
1: Μπαμ παριλωτέ.
0: Πριτσου σεξ νιντέγα.
1: Λα.
0: Τον πίντζαν χαϊγούα.
1: Μπαμ παριλωτέ.
0: Vula kamehleketo kukumekantsena loko joine armarovela funeral services joina namuntla ibutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona